Με κοιος και άτσι όμως τράσια καλά, χράτε χαμπρέ καπρουράμα να καλά χαμπρέ προγράμμα με να σύντο κον Κρίστο τακ σωπάνκα λα σύγουρα με γιάννα κον 35 μινούτος που άμα χαμπρέ καλά ιστούδιος να κομμετωσίτια πετά θα πνώ φορμαρ πάρτε ρσίν χαμπρέ συνακά ροκίν χαμπρέ προγράμμα να κομμετωσίτια κα τρα κομμουνικασιόν ρσίν κα νουέστρο ερμάνο a Diego Chichón desde el Cantón Panamá y toda la familia. Chaiki Kikotaruin Radio La Voz de Adelán, saludos cordiales que hay con Ginal, que van a conducir un programa. Bendiciones, como a nuestras audiencias y con diferentes partes, especialmente a Diego Chichón. Jalmo va a solicitar Jabraca Calé de Coro para que Jal Canajá en compañía Juquín.